είσαι happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: Σμύρνη. Ακούει Χάπι.
1: Γεια σου αγαπημένη μου Χάπι. Από τότε που σε ανακάλυψα, δεν σε αλλάζω με τίποτα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: 4.
1: Καλημέρα, με πολύ happy διάθεση. Θέλω να σας ζητήσω ένα home cinema για να γίνονται οι βραδιές σινεμά με τους γιους μου ακόμα πιο μαγευτικές και πιο happy, χάρη σε εσάς.
0: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104.

0: Ακούει Χάπι.
1: Όπως και να έχεις, σας αγαπώ και ευχαριστώ για τη διασκέδαση και τις αναμνήσεις.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Oh yeah. Non-stop Happy 104.

0: Το νέο Φάληρο ακούει happy.
1: Αυτό που με κάνει πραγματικά happy είναι η μουσική σας. Γιατί κάθε φορά που σας ακούω είναι σαν να γυρίζω για λίγο στις πιο όμορφες και ανέμελες στιγμές της ζωής μου. Μου φτιάχνετε τη διάθεση, ακόμα και στις πιο απαιτητικές μέρες.
0: Όλη η Αθήνα ακούει happy 104.
2: Μόνο happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: 4. Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Η φίλη μας η Αφροδίτη λοιπόν ζήτησε και κέρδισε μετά από κλήρωση σήμερα ένα μπουντουάρ για την κόρη της που θέλει να ασχοληθεί επαγγελματικά με το μακιγιάζ.
1: Με τρελάνε τα απίστευτα σήμερα. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο να ξυπνάς και να κοιμάσαι με το χάπι.
0: Σήμερα στην κλήρωση βρήκαμε τη Χριστίνα και βρήκαμε και την παγωτομηχανή που ζήτησε.
2: Όλα τέλεια, πολύ χάπι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Το νέο ψυχικό. Ακούει Happy.
1: Είσαι ο νούμερο ένα σταθμό αποθηκευμένο στο αυτοκίνητό μου για να σε ακούω πάντα και παντού όταν οδηγώ. Σε ακούω και στο σπίτι και στη δουλειά με τα παιδιά μου, με του φίλου μου. Πάντα Happy.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: να είσαι happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.
1: Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: Παιανία, ακούει Happy.
1: Με το Happy Radio γίνομαι όντως πάρα πολύ happy, γιατί μεταφέρομαι στην εφηβική μου ηλικία με αυτά τα ωραία τραγούδια.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: 104.
1: Καλημέρα, Χάπη. Είναι πολύ, πολύ, πολύ χάπη η διάθεσή μου κάθε φορά που σας ακούω. Θα ήθελα ένα στεγνοτήριο για τα μικρά μου διδυμάκια, να στεγνώνουμε τα ρουχαλάκια τους, που όπως καταλαβαίνετε είναι πάρα πολλά. Ευχαριστώ.
0: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει χάπη, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει χάπη και κέρδισε το. Happy 104.

Ο Happy 104. Παίζει. Τα καλύτερα 90s. Non-stop. Happy 104.

0: Παγκράτη, ακούει Happy.
1: Κάθε μέρα με κάνετε πολύ πολύ happy. Ακούω το τραγούδι σας κάθε πρωί που πάω τα κορίτσια μου σχολείο.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.

0: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
1: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Εδώ είμαστε, Happy 104 και Happy Morning Show. 6 ώρα ακριβώς δείχνει το ρολόι μας. Το ότι είναι Δευτέρας μην το κάνουμε θέμα ακόμα, έχουμε ώρα στη διάθεσή μας. Φτάνουμε όμως προς το τέλος του μήνα. Πώς είστε, τι κάνετε, πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο? Θα μου πεις πολλές πληροφορίες πρωί-πρωί. Κάτσε να ξυπνήσουμε, να πάρουμε μία ανάσα, να φτιάξουμε και το καφεδάκι μας. Ό,τι θέλετε εσείς, με την ησυχία σας φυσικά. Η Ιωάννα Λαΐου είναι μαζί σας και μαζί τα πάμε μέχρι τις 10. 4 ολόκληρες ώρες όπως κάνουμε καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή. Guest star Σωτήρης Καλυβάτσης. Έχω τα καλύτερα, τα καλύτερα 80s, 90s μόνο εδώ. Για πάμε να ξυπνήσουμε με How G τώρα και Black Machine.

0: Είδατε, εγώ κάνω ό,τι μπορώ για να σας ξυπνήσω με τον καλύτερο τρόπο. Everybody και Backstreet Boys εδώ στον Happy 104. Καλημέρα και πάλι. Δευτέρα σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου. Πάμε να δούμε και λίγο την ταυτότητα της ημέρας. Χρόνια πολλά στον Νεόφυτον, στο Χαρίτονα και στη Χαριτό. Είναι η Διεθνής ημέρα για την καθολική πρόσβαση στην πληροφόρηση και Παγκόσμια ημέρα κατά της λύσας. Σαν σήμερα το 480, ο ελληνικός στόλος υπό τον Θεμιστοκλή καταναυμαχεί τον πεσικό στόλο στα στενά της Αλαμίνας. Ο αρχηγός των Περσών Ξέρξης παρακολούθησε την τραγωδία του ναυτικού του από το όρος Εγάλεο. Το 1538 λαμβάνει χώρα η ναυμαχία της Πρέβεζας, ενώ το 1864 ιδρύεται στο Λονδίνο η Διεθνής Ένωση Εργατών που αποτέλεσε την πρώτη διεθνή. Στις γεννήσεις, το 1924 γεννήθηκε ο Μαρτσέλο Μαστρογιάννη, Ιταλός ηθοποιός, και η καταπληκτική Μπριζίτ Μπαρντό το 1934, από τις πιο ωραίες γυναίκες, μη σας πω η πιο ωραία κατά τη γνώμη μου, δηλαδή ever. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Ηλία Καζάν, Ηλίας Καζατζόγλου, ελληνικής καταγωγής, Αμερικανός σκηνοθέτης. Αυτά για τα σημερινά γεγονότα. Πάμε να συνεχίσουμε με τα καλύτερα 80s, 90s, μόνο εδώ στον Happy.
1: Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80s.

0: 104 Happy Morning Show. Εδώ είμαστε, 24 λεπτά μετά τις 6. Ξυπνήσατε? Είναι αυτό που το λέμε γλυκά-γλυκά. Θα μου πεις τώρα με αυτόν τον καιρό, σε τραβάει σαν μαγνήτη στο κρεβάτι. Δεν θες να σηκωθείς με τίποτα, αλλά είναι Δευτέρα, έχουμε δουλειές, έχουμε υποχρεώσεις. Ελάτε, ελάτε σιγά-σιγά. Ξεκινήστε να στέλνετε και μηνύματα στο Viber για όλα αυτά που θέλετε να μου πείτε, αλλά και γιατί συνεχίζεται ο πιο Happy Viber διαγωνισμός. Έχουμε δώσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ και δεν σταματάμε. Πείτε μας τι σας κάνει happy και στείλτε τώρα φωνητικό μήνυμα στο Viber στο 6979-104-104 για να το κερδίσετε. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr.
1: Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα.

0: με αυτή τη χαρακτηριστική φοβερή φωνή των 80s, Tell to my heart, 35 λεπτά μετά τις 6, εδώ είμαστε, Happy Morning Show στον Happy 104 και νομίζω ότι οι περισσότεροι αυτή την ώρα δεν έχουμε πει καν καλημέρα στον ίδιο μας τον εαυτό. Αν την πείτε πάντως την καλημέρα γενικότερα, να το κάνετε με την καρδιά σας, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Η Ιωάννα Λαΐου είναι στην παρέα σας, μαζί θα πάμε και σήμερα μέχρι τις 10, έχουμε στη διάθεσή μας πολλές ώρες, γιατί είμαι σίγουρη ότι έχουν γίνει ωραία πράγματα το Σαββατοκύριακο και θέλετε να τα μοιραστείτε μαζί μου. Και ο Σωτήρης Καλυβάτσης φυσικά σε λίγο μαζί μας και τα καλύτερα 80's 90's παίζουν πολύ δυνατά. Πάμε αμέσως τώρα και για Because the Night.
1: Happy 104 παίζει τα καλύτερα 90's.

0: Στο νέο Ηράκλειο, ακούει Χάπι.
1: Σας στέλνω για να σας ευχαριστήσω για τα τόσο υπέροχα τραγούδια που μας ταξιδεύουν στα φοιτητικά μας χρόνια.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: Είναι η Eurythmics και Sweet Dreams στον Happy 104. Happy Morning Show. Καλή σας ημέρα, καλημέρα και πάλι σε όλους και σε όλες. Λίγο πριν το ρολόι μας να δείξει 7 και αν μόλις τώρα ξυπνήσατε και θέλετε να μάθετε ποιες είναι οι κυριότερες ειδήσεις, πάμε να τις δούμε παρέα. Δεν μπορούμε να διανοηθούμε πώς συνέβη. Συγκλονισμένοι είναι οι συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας στην Πλάκα. Αναμένεται σήμερα η αναγνώριση των σωρών. Στη Βρετανία συνεχίζεται η έρευνα της αντιτρομοκρατικής στη βάση Fairford. 5 συλλήψεις και ακοινώθηκαν και 85 σπίτια. Και Γερμανία-Ελλάδα χθες 0-1, ιστορικό διπλό για την εθνική με γκολ του Κουρμπέλ. Ήταν ο αγώνας πραγματικά φοβερός. Όσοι τον παρακολουθήσαμε, ήταν πολύ ωραία στιγμή. Επίσης, να σας πω στα πιο ανάλαφρα και lifestyle news, πραγματοποιήθηκαν εχθές τα Video Music Awards στο Los Angeles με πολλές εκπλήξεις και τη Μαντόνα να ανεβαίνει στη συγκεκριμένη σκηνή μετά από 23 χρόνια. Θα τα πούμε αναλυτικότερα και τις επόμενες ώρες. Μείνετε εδώ, συνεχίζουμε με την καλύτερη μουσική. Τα καλύτερα 80s, 90s παίζουν μόνο εδώ στον Happy.
1: Happy 104. Εδώ. Όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει Happy και κέρδισε το. Η φίλη μας η Ξένια έχει στείλει πολλά φωνητικά μηνύματα στο Happy Viber. Όμως αυτό που κληρώθηκε ήταν για ένα καλό κινητό τηλέφωνο. Ξέρετε ποιο.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ο Θωμάς έγινε Happy επειδή κέρδισε τα drums που ονειρευόταν ο γιος του.
3: Ο μικρούλης μας τα χαρεί απίστευτα.
1: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει Happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Η Νίκαια ακούει Happy.
1: Happy, σε ευχαριστούμε που μας κάνεις happy και στο αυτοκίνητο αλλά και στο σπίτι.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
1: Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε και πάλι Happy 104 και Happy Morning Show. Πρωινό Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου. Ας μην το αναλύσουμε και πάρα πολύ αυτό, δεν είναι και από τις αγαπημένες μας μέρες, αλλά πάμε να την κάνουμε όσο πιο συμπαθητική γίνεται. Η Ιωάννα Λαϊού είναι στην παρέα σας, μαζί θα πάμε μέχρι τις 10. Guest star φυσικά Σωτήρης Καλυβάτσης. Αν έχετε ξυπνήσει ήδη, βάλτε τη μουσική λίγο πιο δυνατά, βοηθάει. Αν έχετε μπει ήδη στο αυτοκίνητο, με πολύ προσοχή γιατί οι δρόμοι είναι ακόμα μουσκεμα από τη βροχή. Όσοι το παλεύετε ακόμα και κοιτάτε το ταβάνι, για ελάτε, σηκωθείτε σιγά σιγά. Πάμε να ξεκινήσουμε την εβδομάδα μαζί και κυρίως πάμε να δούμε τι καιρό θα κάνει σήμερα. Σχεδόν ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στις πρωινές ώρες. Δεν βλέπω βροχή σήμερα, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη θα φτάσει τους 25 βαθμούς. Πάντως, το Σαββατοκύριακο είχαμε φοβερά αντισύματα. Είδα τα πάντα, σε γιονάρα με φούτερ, μπότες με κοντομάνικα, σκούφο, ναι, είδα και αυτό. Τώρα πάντως το πρωί έχει ψυχρούλα, οπότε λοιπόν αντιθείτε καλά. Τα καλύτερα 80s, 90s παίζουν εδώ, έρχεται τώρα και το καλύτερο. Sweat, Inner Circle ή άλλα La La Long, όπως θέλετε εσείς. Καλή σας ημέρα.

0: Relax και Frankie Goes to Hollywood εδώ στον Happy 104, 10 λεπτά μετά τις 7. Καλή σας ημέρα και πάλι. Happy Morning Show. Και αν το πρωινό ξύπνημα γενικά σας στρεσάρει πολύ, δεν σας αρέσουν και τα ξυπνητήρια, θα μου πεις τώρα σε ποιον αρέσουν, σε κανέναν μάλλον. Υπάρχει κόλπο να ξυπνάτε πιο ήρεμα και αυτό το κόλπο είναι η μουσική. Σύμφωνα με νέα έρευνα που έγινε στο Πανεπιστήμιο Imperial College στο Λονδίνο, η ακρόαση μουσική το πρωί συνδέεται άμεσα με την καλή διάθεση, καθώς διεγείρει την παραγωγή ντοπαμίνης, που είναι η ορμόνη της ευχαρίστησης, και μειώνει και τα επίπεδα κορτιζόλης, που είναι η ορμόνη του στρες. Γι' αυτό σας λέγω κάθε πρωί, βάλτε χάπι να βρείτε την υγεία σας, να ξυπνήσετε με ωραία διάθεση, χωρίς καμία μα καμία πίεση. Φυσικά περιμένω και σήμερα τα μηνύματά σας στο Viber στο 6979-104-104 και δυναμώστε τώρα, γιατί έρχεται ο Dr. Alban, It's My Life, για βάλτε δυνατά την ένταση και να δείτε πώς θα φύγει το στρες κατευθείαν. Τα καλύτερα 80s, 90s παίζουν εδώ στον Happy.
1: Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80s. Non-stop Happy 104.

0: Είναι ο Michael Jackson και Dirty Diana στον Happy 104, 20 λεπτά μετά τις 7. Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα να έχουμε. Happy Morning Show και πιο Happy Viber διαγωνισμός συνεχίζεται, δεν σταματά ποτέ στο ραδιόφωνο. Μέχρι στιγμής έχουμε μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Στείλτε λοιπόν το φωνητικό σας μήνυμα τώρα πρωί-πρωί στο Viber στο 6979-104-104. Πείτε μας τι θα σας έκανε χαρούμενος, ειδικά στην αρχή της εβδομάδας, τι θα θέλατε να αποκτήσετε και πολύ απλά κερδίστε. Όρη συμμετοχή στο hub104.gr. Και ο Σωτήρης Καλυβάτσης εννοείται σήμερα στην παρέα μας. Θα ακούσετε τη φωνούλα του. Μέχρι να τον απολαύσετε όμως, για ακούστε τι έγινε την Παρασκευή. Καλή σας ημέρα, καλημέρα. Τι ωραία μέρα, Παρασκευή, παιδιά. Πιο κοντά στο weekend από ποτέ. Σας έχουμε φτιάξει και λίγο το προγραμματάκι σας που λέγαμε λίγο πριν για τις παραστάσεις του Σωτήρη με το Κέιμα.
1: Ναι, πολιτισμός.
0: Βέβαια. Και είναι και ωραία εποχή για να κάνουμε πολύ ωραία πράγματα. Είμαστε εδώ, ακούμε την καλύτερη μουσική. Επειδή σας βλέπω λίγο γκαζωμένο στο δρόμο και λίγο έτσι.
1: Χαλαρώστε λιγάκι.
0: Έχουν τα φάσκελα κάργα,
1: Είναι τώρα η αρχή, αυτό τώρα ξεκινάνε όλα. Ξεκίνησε τα σχολεία, αυτό μπαίνουν υποχρεώσεις και τελειώνει και ο μήνας, ο οποίος έχει πολλή πληρωμή.
0: Παιδιά, έχω ματώσει.
1: Άστο.
0: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν σας τυχαίνει και σε εσάς. Ο Σεπτέμβρης σε ξεζουμίζει.
1: Άστο.
0: Στην κυριολεξία. Λοιπόν, αφού λέγαμε λίγο πριν για τους δρόμους, να μην αρχίσουμε τα οικονομικά τώρα και χαλαστούμε.
1: Όχι.
0: Να προσέχετε πάρα πολύ, διότι πλέον το να βρίσεις κάποιον στο αυτοκίνητο έχει πρόστιμο 150 ευρώ.
1: Να κάνω τώρα μία ερώτηση. Mm-hmm. Επειδή είναι τέτοιος ο χαρακτήρας μου. Εγώ μπορεί να ρίξω πολύ καντήλι και περίεργο. Περίεργο. Να σαπίζω τα νύχια σου, λέω τέτοια πράγματα. Περίεργα. Αλλά δεν ανοίγω το παράθυρο να τα πω στους ανθρώπους.
0: Α, τα λες μέσα μόνος
1: σου. Αλλά τα λέω φωναχτά μέσα μόνος μου. Αυτό τώρα, αυτές οι καινούριες κάμερες,
0: λες να κάνουν
1: AI, λες να διαβάζουν και τα χείλη.
0: Lip reading.
1: Και να πλερώ.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, αλλά και εγώ αναρωτιέμαι, ας πούμε, που πολλές φορές μπορεί να έχεις ανοιχτό το παράθυρο και να σου φύγει και ένα χέρι να ρίξεις τη.
1: Μα άμα τη μούτζα και να πεις την χειρονομία, ή άμα μαλώσεις με τον άλλο, εντάξει, θα το δουν, θα το ακούσουν, θα την πληρώσεις.
0: Πώς θα γίνει όμως για να έρθει ο αστυνομικός να σου κόψει το πρόστιμο? Θα πω, α, συγγνώμη, ο κύριος εδώ πέρα με έβρισε, που θα έχει φύγει κιόλας δηλαδή.
1: Ναι,
0: δεν ξέρω. Είναι λίγο περίεργο.
1: Δεν ξέρω πώς θα γίνει, αλλά όπως και το άλλο. Λέει, απογορεύεται πλέον να οδηγείς με σανδάλι, παντόφλα ή ξυπόλυτος. Εκεί πώς δηλαδή θα μας σταματάνε και θα μας λέει: έχω δίπλα τα κούνια μου, τα βάζω δύο λεπτά.
0: Επίσης θα κυκλοφορούμε με 10 ζευγάρια παπούτσια. Ρε παιδιά, πάω στην παραλία, μετά θέλω να πάω να φάω, θέλω να κάνω κάτι. Με τη σαγιονάρα θα πας.
1: Ναι, αλλά αν μπλεχτείς το πετάλι σαγιονάρα, πάτησε τον γκάζι αντί για φρένο.
0: Ωπ, έχεις και τα δίκιο, σου έχεις απόλυτο δίκιο. Οπότε λοιπόν αναγκαστικά δίπλα.
1: Με αρβίλες, κυρίες και κύριοι, να έχετε αρβίλες και φερμουάρ για το στόμα.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Να είσαστε cool τώρα το Σαββατοκύριακο, έτσι, που θα μου βγείτε έξω και για τις βόλτες. Μην αρχίσετε τώρα δεξιά και αριστερά τα γαλλικά.
1: Γενικά να είστε cool. Δεν υπάρχει λόγος να αγκαζώνουμε. Παιδιά, χαλαρώστε. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει.
2: Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική όλο το πρωί.

Good ally to you, εγώ σε εσάς, ποτέ. Καλημέρα, καλημέρα και πάλι εδώ είμαστε. Happy 104 και Happy Morning Show. Είχα μια πολύ ωραία κουβέντα με φίλες μου το Σαββατοκύριακο και συμφωνήσαμε όλες ότι ο μεγάλος πονοκέφαλος κάθε πρωί είναι τι φοράς πάλι σήμερα. Μην μου πείτε πως δεν περνάτε ώρα μπροστά στην ντουλάπα, κορίτσια να τα λέμε μεταξύ μας. Και φυσικά μπορεί να έχουμε ένα σκασμό ρούχα, αλλά καταλήγουμε όλες στο ίδιο συμπέρασμα ότι δεν έχουμε τίποτα. Πριν όμως ξεχυθείτε στα μαγαζιά, οργανώστε λίγο τα ρούχα, βάλτε τα σε μια σειρά. Εγώ το έκανα το Σαββατοκύριακο, βάρβαρη δουλειά, δεν το συζητώ. Και αγόρια, δεν βοηθάτε πάρα πολύ σε αυτό. Νομίζω ότι εσείς εκείνες τις ώρες λουφάρετε. Δεν έχω πάει, ας πούμε, μια φορά στο γραφείο ή να βρεθώ με φίλους και να ακούσω κάποιον να λέει: Πω, το Σαββατοκύριακο κοψομεσιάστηκα να ανεβοκατεβάζω ρούχα. Νομίζω, αγόρια, δεν το κάνετε. Όλη αυτή η δουλειά πέφτει σε εμάς. Δεν πειράζει όμως, τα τακτοποιούμε καλύτερα. Οπότε λοιπόν, κορίτσια, μπείτε σε αυτή τη διαδικασία και θα δείτε ότι και ρούχα έχουμε και μια χαρά θα τα βρίσκουμε πρωί-πρωί. Τα καλύτερα 80s, 90s παίζουν εδώ δυνατά στον Happy. Έρχονται τώρα και οι Scorpions. Happy 104.

0: Είναι η Νάταλι Μπρούλια με το τον εδώ στον Happy 104. Happy Morning Show, 1/4 πριν το ρολόι να δείξει 8. Διαβάζω και τα μηνύματα στο Viber που στέλνετε. Καλέ, πέσατε να με φάτε τα αγόρια. Εννοείται, λέει, βοηθάμε, μου γράφει ο Γιώργος. Όλο το Σάββατο το πέρασα σε μια σκάλα πάνω, ανεβοκατεβάζοντας ρούχα και τα περισσότερα, λέει, είναι δικά σας. Okay, σε αυτό έχεις δίκιο, δεν μπορώ να πω κάτι. Καλημέρα και στην Κατερίνα, στη Στέλλα, στην Νικόλ και στην Αγνή μας. Πάμε και σε προθετικό μήνυμα. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης θα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας. Συνεχίζουμε εδώ τα καλύτερα 80s, 90s παίζουν μόνο στον Happy. Η Ιωάννα Λαΐου μαζί σας και σήμερα μέχρι τις 10.
1: Το παλαιό ψυχικό ακούει Happy.
2: Κάθε μέρα 6 το πρωί με την τσίπλα στο μάτι, όταν πάμε στη δουλειά με τους συναδέλφους μου, ακούμε Happy για να μας φτιάξει τη διάθεση.
1: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104,7.

0: Fresh εδώ στον Happy 104, Happy Morning Show. Καλημέρα και πάλι, ελπίζω να είσαστε φρέσκοι φρέσκοι, να σηκωθήκατε με πολύ ωραία διάθεση για να υποδεχτείτε τη νέα εβδομάδα. Και για το Σαββατοκύριακο θα μου τα πείτε όλα σε λίγο. Διάβαζα μία συνέντευξη που έδωσε η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, η αγαπημένη Κάρι από το Sex and the City, και μίλησε για την αιμονή που έχουμε οι περισσότερες γυναίκες με την ηλικία και όλα αυτά τα deadlines που βάζουμε στη ζωή μας. Συμβουλεύει τα κορίτσια λοιπόν να μην βάζουν τόσα πρέπει στη ζωή τους, και η ευτυχία και η επιτυχία μπορεί να έρθει και στα 35 και στα 45 και στα 55. Πόσο δίκιο έχει. Food for thought, για σκεφτείτε το. Λίγο πριν το ρολόι να δείξει 8, για να δούμε τι γίνεται και έξω στους δρόμους της πόλης. Πάμε για ωραία Δευτερούλα με την κίνηση. Να σας πω ότι ήδη ο Κηφισός αρχίζει και φορτώνει, όπως και η Κηφισία θέλει πολύ υπομονή, ειδικά όσο πλησιάζουμε προς το κέντρο. Κίνηση θα βρείτε και στην άνοδο και στην κάθοδο της Κηφισίας. Στη Βασιλή Σοφίας τα προβλήματα εντοπίζονται κυρίως στην άνοδο. Επίσης, τηλεοφόρο συγκρού στην άνοδο, στη Σταδίου λίγα πράγματα και περιφερειακά στο λιμάνι του Πειραιά. Πολύ πολύ υπομονή να είσαστε συντονισμένοι εδώ. Πάμε και για Army of Lovers τώρα και La Place de Saint-Tropez εδώ στον Happy.
1: Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s.

0: 94.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα ογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
8: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
9: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
10: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
11: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
12: Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική όλη.

0: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
1: Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε και καινούργοι στην παρέα μας, καλή εβδομάδα. Το ρολόι μας δείχνει 2 λεπτά μετά τις 8 και νομίζω ότι τώρα αρχίζουμε να συνειδητοποιούμε σιγά σιγά ότι ναι, είναι όντως Δευτέρα. Happy 104 και Happy Morning Show, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Πώς είστε, τι κάνετε, πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο? Εννοείται πως δεν μας φτάνει και θα θέλαμε κι άλλο, αλλά αυτό εξηγείται και επιστημονικά, θα σας τα πω σε λίγο. Προς το παρόν, η Ιωάννα Λαϊού είναι στην παρέα σας, μαζί τα πάμε μέχρι τις 10, guest star Σωτήρης Καλυβάτσης. Σε λίγο θα ακούσετε τη φωνούλα του και αν είσαστε ακόμα στην προσπάθεια να ετοιμαστείτε, να ετοιμάσετε και τα παιδιά, να ξεκινήσετε την ημέρα, μη μου αγχώνεστε καθόλου, υπάρχει κατανόηση. Μηνύματα περιμένω και αυτή την ώρα στο Viber στο 6979-104-104 και για να δούμε και τον καιρό. Η θερμοκρασία στην πόλη αυτή την ώρα είναι στους 18 βαθμούς, θα βγάλει ήλιο, αλλά αν ξεχάσατε τα γυαλιά στο σπίτι δεν πειράζει, δεν θα θαποθείτε κιόλας από τη λάμψη. Τουλάχιστον δεν θα έχουμε βροχές, λίγα σύννεφα τώρα μόνο το πρωί. Τα καλύτερα 80s, 90s παίζουν δυνατά εδώ στον Happy και Queen, The Show Must Go On έρχονται τώρα.

είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Living in my dream. Non-stop Happy 104.

0: Η REM και Losing My Religion στον Happy 104. Happy Morning Show. Καλημέρα. Καλημέρα και πάλι σε όλους και σε όλες. Είμαστε εδώ συντονισμένοι. Λέγαμε πριν και για το Σαββατοκύριακο πως δεν μας φτάνει ποτέ και θα θέλαμε κι άλλο κι άλλο. Έχει δηλαδή ένα μικρό πρόβλημα. Τελειώνει πριν καν προλάβει να ξεκινήσει. Και δεν είναι μόνο ιδέα μας. Οι επιστήμονες εξηγούν ότι όταν κάνουμε πράγματα που μας ευχαριστούν και η μέρα έχει περισσότερες ευχάριστες εμπειρίες, ο χρόνος μας φαίνεται ότι περνάει πιο γρήγορα. Ενώ μέσα στην εβδομάδα, ειδικά όταν κοιτάμε το ρολόι κάθε 5 λεπτά, ο χρόνος σέρνεται. Δηλαδή Δευτέρα πρωί πότε θα πάει 10, πότε θα πάει 5, πότε θα σχολάσουμε. Σάββατο βράδυ πότε έγινε Κυριακή, παιδιά. Νομίζω ότι είναι διάλογοι που γίνονται συνεχώς. Το θέμα είναι, λέει, να φροντίσεις να περνάς το Σαββατοκύριακο με το καλύτερο τρόπο και να αποσυνδέσεις και από τα social media, γιατί το πολύ scrolling στο Instagram είναι αυτό που κάνει και τη μεγάλη ζημιά. Οπότε λοιπόν, για σκεφτείτε το και αυτό. Συνεχίζουμε με την καλύτερη μουσική. Έρχεται και η Madonna τώρα, Like a Prayer, εδώ στον Happy.
1: Happy 104.

0: Lloyd Grant, Joanna, Give Me Hope. Θα το έλεγες και το τραγούδι μου το συγκεκριμένο. Να σας δώσω, παιδιά, ό,τι θέλετε και ελπίδα και δώρα και την καλύτερη μουσική. Αυτά μπορούμε να τα ακούσουμε στον Happy 104. Happy Morning Show. Καλημέρα και πάλι σε όλους και σε όλες. 23 λεπτά μετά τις 8 και αφού λέγαμε και για δώρα, πάμε και στον πιο Happy Viber διαγωνισμό. Συνεχίζουμε. Δεν σταματά ποτέ στο ραδιόφωνο. Έχουμε μοιράσει πάρα πολλά δώρα, 20.000 ευρώ. Για πείτε μας τώρα, τι θα σας έκανε Happy. Για σκεφτείτε, τι θέλετε να αποκτήσετε. Στείλτε φωνητικό μήνυμα στο Viber στο 6979-104-104 και πολύ απλά θα το κερδίσετε. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Έρχεται και το αγόρι μας με την καλύτερη διάθεση. Φρέσκος, φρέσκος στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Σωτήρης Καλυβάτσης σε λίγο. Προς το παρόν έρχεται και ο Phil Collins. Something happened on the way to heaven. Το ακούμε πολύ πολύ δυνατά εδώ στον Happy.
1: Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική το πρωί.

0: κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Δέσποινα, πόσο happy κάναμε την κόρη σου με το διάδρομο έκπληξη που ζήτησες και κέρδισες για εκείνη στο happy διαγωνισμό?
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αχ, πόσο θα χαρεί η κόρη μου, δεν φαντάζεστε.
0: Στέλιο.
2: Ναι.
0: Συγγνώμη που σε ξύπνησα για να σου πω ότι είσαι ο νικητής της εβδομάδας με το ημίδιπλο κρεβάτι για τη μητέρα σου.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και πάλι συγγνώμη. Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Εντάξει τώρα.
1: Τι εντάξει, γι' αυτό είναι happy αυτός ο σταθμός, κατάλαβες.
0: Αυτά τα ακούμε μόνο εδώ στον Happy 104, Children και Robert Miles. Καλημέρα και πάλι σε όλους και σε όλες. Είναι Δευτέρα, είναι 28 Σεπτεμβρίου. Έλεγα τώρα στον Σωτήρη, δεν θα φύγει ποτέ αυτός ο μήνας, ρε παιδί μου.
1: Φεύγει, ρε παιδί μου, δύο μέρες μείνανε. Είτε το πιστεύεις είτε όχι, την Πέμπτη είναι 1η Οκτωβρίου, κυρίες και κύριοι. Βεβαίως.
0: Παιδιά, συγγνώμη, τώρα πληρωθούμε κιόλας, δηλαδή.
1: Α, γι' αυτό το έλεγες.
0: Για πολλούς λόγους.
1: Πληρωθείς, δεν πληρωθείς, δεν βάζεις βενζίνη.
0: Μη μου μιλάς για βενζίνη και πετρέλαιο. Μη μου μιλάς, δηλαδή, δεν αντέχει.
1: Μπορείς να δουλέψεις αέριο, και αυτό δεν γίνεται. Ξύλα, ροκανίδια, πέλετ.
0: Στο αυτοκίνητο τι να βάλω καλή, τι να κάψω.
1: Σωστό και αυτό. Παλιά με τα ατμόπλια και τις μηχανές του ατμού ήταν αλλιώς τα πράγματα.
0: Έβλεπα ένα βιντεάκι στο TikTok, έναν τύπο ο οποίος είχε το αυτοκίνητό του, μια τζιπάρα τεράστια, και το άνοιγες μέσα και είχε βάλει πετάλια ποδηλάτα.
1: Αυτός είσαι. Αυτό και γυμναστική.
0: Τα συνδυάζεις όλα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Λοιπόν, να πούμε καλημέρες σε όλο τον κόσμο που μας ακούει και από τη Λάρισα.
1: Η Λάρισα, τη φίλη μου, τη Βικτωρία. Να ζήσουν οι συμβολιογράφοι της Λάρισας.
0: Συμβολιογράφος, ε.
1: Βέβαια.
0: Ό,τι χρειαστούμε, εντάξει, θα πεταχτούμε στη Λάρισα. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Πλάκα κάνεις, έχουμε το μέσον.
0: Βέβαια, και από την Καλαμπάκα μου στέλνουν πάρα πολλά μηνύματα.
1: Βεβαίως.
0: Έχουμε πολλούς φάνηκες στην Καλαμπάκα και μας έχουν προσκαλέσει κιόλας.
1: Καλά, Καλαμπάκα, μην μιλήσουμε για τη Θεσσαλονίκη που γίνεται το ελαλαμί.
0: Έχω να πάω Θεσσαλονίκη πάρα πολλά χρόνια.
1: Σοβαρά?
0: Ναι.
1: Θα κανονίσω με τη διοίκηση, θα κάνουμε κάποιες εκπομπές ζωντανές από τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, ρε Σωτήρη, οπωσδήποτε.
1: Θα κάνουμε ένα, αυτό είναι η ιδέα, και με αυτό ας πάμε και σε ένα τραγούδι. Mm-hmm. Θα τους βάλουμε να μας φτιάξουν ένα βανάκι που θα μεταδίδουμε το αυτό, και εμείς θα πάρουμε σβάρνα και θα ανεβοκατεβαίνουμε τη χώρα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αυτό είναι, κυρίες και κύριοι, ραδιόφωνική περιοδία.
0: Πάμε να χτυπηθούμε τώρα με λίγο Paradise City και Guns N' Roses.
1: Αμάν, Guns, για ελάτε.
2: Happy 104.

0: είναι ο Happy 104. Παίζει,
1: παίζει
0: τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: London Beat και I've been thinking about you στον Happy 104. Happy Morning Show. Καλή σας ημέρα. Εδώ είμαστε. Ιωάννα Λαΐου μαζί σας και μαζί θα πάμε μέχρι τις 10. Διαβάζω και τα μηνύματα που στέλνετε στο Viber. Καλημέρα στο Μαράκι που λέει τη τζάγκαρο Δευτέρα. Είναι αυτή, παιδιά. Δεν ανοίγει το μάτι με τίποτα. Και έχει, λέει, και κίνηση έξω. Θα τα πούμε σε λίγο. Να πω καλημέρα και στη Στεφανία που λέει: εμείς το Σαββατοκύριακο είπαμε να ξεκινήσουμε λίγο τους φθινοπορεινούς προορισμούς και πήγαμε στα Τρίγαλα Κορινθίας που ήταν φανταστικά. Είναι ένα πολύ ωραίο μέρος και κοντά στην Αθήνα που και αυτό είναι στα συν που βάζουμε και ειδικά τώρα με αυτή τη μουνταμάρα που είχε. Ελπίζω να έχεις πάει ζετέμ. Θα ήταν καταπληκτικά. Πάμε και σε προωθητικό μήνυμα. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ με 20 χρόνια τεχνογνωσία στην εξωτερική θερμομόνωση. Η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με 10ετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα αλλά και στο πορτοφόλι. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210-55-98-700.
1: Το παλαιό φάληρο ακούει Happy.
2: Happy με κάνετε εσείς με τις μουσικές που παίζετε κάθε μέρα. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, συνεχίστε έτσι.
1: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
1: Happy 104.

0: Monde Talking στον Happy 104. Καλημέρα και πάλι. Happy Morning Show. Εδώ είμαστε συντονισμένοι. Κάπου έβλεπα τους Monde Talking. Κάτι έψαχνα στο TikTok και μου τους έβγαζε συνέχεια. Τι εποχές, τι μαλλούρες ήταν αυτές, κρεπαρισμένες. Σας τα έλεγα τις προηγούμενες ημέρες ότι έρχεται πάλι στη μόδα. Οπότε λοιπόν, κορίτσια, ετοιμαστείτε να ξύσουμε πολύ μαλλί. Δεν ξέρω αν μου αρέσει ιδιαίτερα αυτό το στυλ. Δεν ξέρω αν θα το υιοθετήσω. Βέβαια, μερικές φορές με την υγρασία βοηθάει. Λίγο πριν το ρολόι να δείξει 9, σχεδόν 8 λεπτά. Για να δούμε τι γίνεται και έξω στους δρόμους της πόλης. Απίστευτα πράγματα, αλλά προς το παρόν μου βγάζει ότι η κίνηση στο Κηφισό είναι ομαλή. Δεν ξέρω τι γίνεται, μην κόλλησε το σύστημα. Κατά τα άλλα, αυξημένη κίνηση έχουμε στην Ιερά Οδό, στην Πετρουράλη, στην Αλεξάνδρα, στη Βασιλίση Σοφία, στην Κάθοδο εντοπίζονται τα περισσότερα προβλήματα. Ενώ στη Λεωφόρο Συγκρού στην Άνοδο, κίνηση πολύ στην Παπανικολία αυτή τη στιγμή και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος χαμηλές ταχύτητες. Στο ρεύμα προς Πειραιά και προς Γλυφάδα, στο ύψος του Αλίμου. Δύσκολα τα πράγματα και στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις που φτάνουν μέχρι και τα 20 λεπτά. Αυτά προς το παρόν με την κίνηση. Μείνετε εδώ. Τα καλύτερα 80s, 90s παίζουν μόνο στον Happy.
1: Happy 104.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
6: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Αν δεν φας, θα φωνάξω το χοροφυ... τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή... στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
11: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
1: Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική το πρωί.

0: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα και πάλι. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Είμαστε εδώ στον Happy 104 και Happy Morning Show. Δύο λεπτά μετά τις 9 δείχνει το ρολόι μας και η Δευτέρα έχει πάρει φόρα, ε. Χτυπάνε και κάτι μηνύματα στο κινητό, έρχονται κάτι email και λες, βρε παιδί μου, ποιος με θυμήθηκε πρωί-πρωί. Αλλά είμαστε και στο τέλος του μήνα, πρέπει να γίνουν και κάποιες πληρωμές. Μην τα σκεφτόμαστε όμως τώρα όλα αυτά. Πάμε σε ωραία, ευχάριστα πράγματα. Μίλησα και με φίλους, βλέπω και τα μηνύματά σας στο Viber. Νομίζω ότι το Σαββατοκύριακο αυτό ήταν λίγο Σαββατοκύριακο κοκκούνινγκ. Κλειστήκαμε στο καβούκι μας. Εντάξει, ήταν και ο καιρός ιδανικός για να μείνουμε λίγο μέσα. Δεν μας χάλασε. Εμένα, να σας πω την αλήθεια, μου άρεσε όλο αυτό το σκηνικό. Μου είχε λείψει. Η Ιωάννα Λαϊού είναι στην παρέα σας. Ο Τρεις Καλυβάτσης εννοείται guest star. Και για να δούμε τι κέφια έχει ο καιρός σήμερα. Έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, στην Αττική λίγες νεφώσεις, κυρίως ηλιοφάνεια θα έχουμε στην Αθήνα, με μέγιστη θερμοκρασία 25 βαθμούς, δεν το λες και άσχημα. Missing και everything.

0: Right in the night, εδώ στον Happy 104. Happy morning show. Καλημέρα σας και πάλι. Και τι βραδιά ήταν αυτή εχθές στο Los Angeles. MTV Video Music Awards ολοκληρώθηκαν πριν από λίγη ώρα. Η Madonna, φυσικά η μεγάλη πρωταγωνίστρια. Η καλλιτέχνηδα με τις περισσότερες διακρίσεις. Η Queen of Pop απέσπασε μάλλον τα βραβεία Artist of the Year, Best Collaboration, Best Dance, Best Long Form Video, Best Album, Best Cinematography και Best Choreography. Η ίδια είπε ότι έχει περάσει πολύ καιρό από τότε που ανέβηκα τελευταία φορά σε αυτή τη σκηνή και δεν έχω ετοιμάσει λόγο, αλλά θέλω, λέει, να ευχαριστήσω τα δάχτυλά μου, γιατί μπορώ πάντα να βασίζομαι πάνω τους. Τώρα τι εννοούσε η Queen of the Pop δεν ξέρω, αλλά Madonna είναι αυτή. Ήταν η πολύ ωραία βραδιά, έχω δει πολλά στιγμιότυπα και στο TikTok και με Beyoncé και με την Taylor Swift φυσικά, η οποία ήταν καταπληκτική, και η Madonna έκανε ένα πολύ ωραίο ντουέτο με τη Sabrina Carpenter, ταιριάζουν πάρα πολύ στη σκηνή. Τιμήθηκε φυσικά και η Dolly Parton που έφυγε από τη ζωή πριν από λίγο καιρό, αλλά και η Nirvana. Θα τα δείτε στα social media σίγουρα, ήταν πολύ πολύ ωραία βραδιά. Συνεχίζουμε εμείς εδώ με τα δικά μας και Part-Time Lover έρχεται τώρα, Stevie Wonder, εδώ στον Happy.
1: Happy 104.

0: Έτσι για να ανάψουν λίγο τα αίματα, είμαστε εδώ στον Happy 104, Happy Morning Show, I Was Made For Loving You και Kiss, 20 λεπτά μετά τις 9. Και ο πιο Happy Viber διαγωνισμός συνεχίζεται εδώ στον Happy. Τι θα σας έκανε χαρούμενους, τι θέλετε να αποκτήσετε, τι είναι αυτό που σας λείπει? Ζητήστε το παρακαλώ με φωνητικό μήνυμα τώρα στο 6979-104-104. Είναι ο διαγωνισμός που δεν σταματά στο ραδιόφωνο ποτέ, έχει μοιράσει 20.000 ευρώ δώρα και συνεχίζουμε. Συνεχίζετε να στέλνετε και τα μηνύματα σας στο Viber για όλα αυτά που θέλετε να μου πείτε. Εννοείται ο Σωτήρης Καλυβάτης θα είναι και πάλι στην παρέα μας. Προς το παρόν συνεχίζουμε με τις μουσικές μας και Freedom έρχεται τώρα, George Michael από τα αγαπημένα.
1: Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική όλο το πρωί.

0: Καλημέρα στην πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα με τα υπέροχα τραγούδια της. Χάπι θα με έκανε ένα κλιματιστικό για να το τοποθετήσω στο σπίτι του πατέρα μου για να τον δροσίσω. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει χάπι, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισε το. Happy 104.

0: Gonna make you sweat. Cincy Music Factory. Εδώ είμαστε στον Happy 104 και Happy Morning Show. Μαζί μας ο Σωτήρης Καλυφάτσης.
1: Εννοείται ότι είμαι μαζί σας. Δεν θα σας αφήσω ποτέ. Θα βρίσκομαι εδώ με ανοιχτά κλειστά ραδιόφωνα. Εγώ θα είμαι εδώ και θα μιλάω.
0: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι έχει γίνει χαμός viral. Το βλέπω παντού και στα social media για μια ιαπωνική τροφή. Ναι. Η οποία λέει σου δίνει και 6 χρόνια 7 παραπάνω ζωής. Μελετημένο τώρα αυτό, όχι χαζομάρες.
1: Στανταράκι.
0: Στανταράκι.
1: Τι είναι αυτή η τροφή?
0: Λέγεται Νάτο.
1: Νάτο.
0: Νάτο.
1: Καμία σχέση με το δικό μας το Νάτο. Ναι, γιατί το δικό μου στο ΝΑΤΟ.
0: Δεν,
1: πού το ΝΑΤΟ?
0: Λοιπόν, δεν μπορώ να το βρω πουθενά εντωμεταξύ, γιατί κάτι τα ψάχνω εγώ. Λέγεται ΝΑΤΟ, είναι η ιαπωνική τροφή. Όσοι το έχουν δοκιμάσει λένε ότι δεν είναι και τόσο γευστικό, ας πούμε.
1: Τι είναι αυτό, παιδάκι?
0: Έχει μια στιφάδα.
1: Πώς λέμε, τόφου?
0: Πώς είναι το μανιτάρι?
1: Κάτι, καμία σχέση.
0: Καμία σχέση
1: με το τόφου. Το μανιτάρι. Το μανιτάρι είναι κάτι που φυτρώνει. Αυτό το ΝΑΤΟ φυτρώνει.
0: Το ΝΑΤΟ, φυτρώνει το
1: και
0: ΝΑΤΟ.
1: Και πάνε και το μαζεύουν και λένε ΝΑΤΟ, ΝΑΤΟ.
0: Το φάτο.
1: Και το φάτο.
0: Αλλά κοίταξε τώρα.
1: Δηλαδή είναι μη κοιτάς.
0: Σαν μη κοιτάς πρέπει να είναι.
1: Σαν μη κοιτάς.
0: Αλλά αν μας δίνει τώρα 7 χρόνια ζωής, τι γεύση θα κάτσεις να σκεφτείς?
1: Άμα φας μια φορά είναι 7 χρόνια. Άρα άμα φας 10 που είσαι καμιά 70.
0: Όχι, κύριε Σωτήρη. Θα πρέπει να το τρως συνέχεια.
1: Συνέχεια.
0: Αλλά θα το φτιάξουμε εμείς με το δικό μας τρόπο, τον ελληνικό. Θα του βάλουμε μια σος. Μια.
1: Ναι, δεν έχω καταλάβει τι είναι. Πουλιέται και στη χώρα μας.
0: Δεν το έχω βρει ακόμα.
1: Μάλιστα.
0: Άμα έχετε βρει το ΝΑΤΟ.
1: Στείλτε μας κανένα μήνυμα στο 6979-104-104 στο Happy Viber και πείτε μας πού μπορούμε να βρούμε ΝΑΤΟ στην Ελλάδα, να πάνε να ψωνίσουμε, να κάνουμε ένα γεύμα, να φωνάξουμε τους φίλους, να πλακωθούμε στο ΝΑΤΟ.
0: Λοιπόν, προς το παρόν, μέχρι να βρούμε το ΝΑΤΟ, πάμε να απολαύσουμε τη μουσική μας. Έρχεται τώρα, αυτό θα σας αρέσει πάρα πολύ.
1: Πες το.
0: John Jett, I hate myself for loving you. Τι σου θύμιζα,
1: τώρα πω, τι μου θύμισες τώρα.
0: Για πάμε. Happy 104.

Happy 104. Παίζει. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop. Happy 104.

0: Είναι η Ace of Base, All That She Wants, εδώ στον Happy 104. Happy Morning Show, καλή σας ημέρα. Και είναι κάποιες ειδήσεις που λέμε ότι περνάνε στα ψηλά, δεν τους δίνουμε και πολύ σημασία, αλλά ειδικά όταν αφορούν έτσι μικρότερα παιδιά, εγώ θέλω να τις μοιράζομαι μαζί σας. Και συγκεκριμένη είναι σημαντική είδηση, γιατί ο Νικόλαος Τριμπούλης είναι 15 ετών και από φέτος φέρει τον τίτλο του Young Astronomy Photographer για μια καταπληκτική φωτογραφία που τράβηξε με τίτλο Mineral Moon, εντυπωσιακή εικόνα της Σελήνης. Την τράβηξε στο Παλαιό Φάληρο στις 8 Μαρτίου του 2025 και πήρε αυτόν τον φανταστικό τίτλο πριν από λίγες ημέρες. Είναι αυτά, θέλω να τα μοιράζομαι, μου άρεσε πάρα πολύ. Πάμε και σε ένα προωθητικό μήνυμα. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας. Συνεχίζουμε, τα καλύτερα 80s, 90s παίζουν δυνατά εδώ στον Happy.
1: Το πόρτο ράφτη. Ακούει Happy.
2: Καλημέρα στην πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα με τα υπέροχα τραγούδια της.
1: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
1: Happy 104.

0: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι εδώ είμαστε. Happy 104 και Happy Morning Show. 6 λεπτά πριν το ρολόι μας να δείξει 10. Πω, φτάσαμε στο τέλος και σήμερα, ε. Για να ρίξουμε όμως και μια τελευταία ματιά έξω στους δρόμους της πόλης. Λίγο κράτησε το όνειρο στο Κηφισό. Έχουμε κίνηση αυτή τη στιγμή, κυρίως στο ρεύμα προς Πειραιά, ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό. Προς αεροδρόμιο υπολογίστε μέχρι και μισή ώρα. Φροντίστε λίγο τους χρόνους σας. Κατά τα άλλα, κίνηση στην Κηφισία, στην άνοδο και στην κάθοδο. Ειδικά όσο πλησιάζουμε κέντρο, τα πράγματα γίνονται λίγο χειρότερα. Καθυστερήσεις και στην άνοδο της Συγκρού και στη Βασίλισσα Σοφίας και περιφερειακά στο λιμάνι του Πειραιά. Λίγα θέματα έχουμε και στην Ποσειδόνος και στα δύο ρεύματα προς Πειραιά και Γλυφάδα. Εκεί στο ύψος του Αλίμου. Αυτό ήταν για σήμερα. Λίγο πριν τις 10 η Ιωάννα Λαΐου θα πρέπει να σας αφήσει. Να έχετε μια όμορφη εβδομάδα. Καλό υπόλοιπο Δευτέρας. Και εννοείται δίνουμε ραντεβού για αύριο Τρίτη στις 6 το πρωί. Πολλά φιλάκια, bye.
1: Happy 104.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα ογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτι.
10: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
11: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

0: καλό.
1: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Ο Πειραιάς ακούει χάπι.
1: Σας ακούω κάθε μέρα, πάντα χάπι.
0: Όλη η Αθήνα ακούει χάπι 104.
2: Μόνο χάπι μου.

0: πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
1: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
0: Morning. Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80's και 90's επιτυχίες. Και με guest star
2: το Σωτήρι Καλυβάτσι.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
5: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
6: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
0: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Του Γιάννη του είχε χαλάσει η κουζίνα και ζήτησε μια καινούρια για να μαγειρεύει στα παιδιά του και την κέρδισε.
9: Αλήθεια τώρα, δεν το πιστεύω. Είναι η πρώτη φορά που κερδίζω κάτι.
0: Η Ντίνα κέρδισε μια δωροεπιταγή 250 ευρώ για ψώνια.
10: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Δώσαμε στη Μαρία ένα ολοκένουργιο πλυντήριο γιατί η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά.
10: Είστε υπέροχοι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Περιστέρι, ακούει Happy.
1: Συνεχίστε έτσι και συνεχίστε πραγματικά να στολίζετε την καθημερινότητά μας με τα υπέροχα μουσικά διαμάντια που βάζετε.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: And have we got news for you?
1: You better listen.

0: Drive.
1: Η Πετρούπολη ακούει Happy.
2: Από εδώ η κυρία Λίλα.
3: Και από εδώ η Οροζήλη μας.
2: Σας ακούμε καθημερινά στο σχολικό μας.
1: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
4: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
1: Happy 104.

0: με τον Αλέξανδρο Τσουβέλλα στον Happy 104. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας. Όπως τον ξέρουμε.
1: Πάντα, πάντα, Happy 104, θέλω να το πω αυτό. Η σκυλοτροφή τελειώνει Κυριακή και το συμβόλαιο κινητής αρχές Σεπτέμβρη. Δεν έχεις προλάβει να μπεις, δεν έχεις προλάβει να βρεις ρυθμούς και αγχώνεσαι με εκείνο το μήνυμα, λύγει το συμβόλαιο. Τρέξε, πας εκεί, έχει ουρά, θα πάω αύριο. Άγχος από τη σύζυγο, θα σε χρεώσουνε να πας, γιατί είναι αυτά τα ψηλά γράμματα. Και τρέχεις εσύ και λες, λύγει το συμβόλαιο. Μέσα σε όλα αυτά, γιατί η σκυλοτροφή τελειώνει Κυριακή 8 η ώρα και δίνεις μακαρόνια με κοιμάσιο σκύλο από τη μερίδα σου, γιατί σε νοιάζει περισσότερο να περάσει καλά αυτό παρά ο εαυτός σου, και για ποιο λόγο τα συμβόλαια αυτά τελειώνουν 5 Σεπτεμβρίου. Γιατί είσαι τον Αύγουστο χαλαρός και λες, εντάξει, μόλις γυρίσω θα το φτιάξω. Μόλις γυρίσω θα το φτιάξω. Πάρτο τώρα.
0: ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Προσοχή. Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
2: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
0: Morning. Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star τον Σωτήρη Καλυβάτση.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο boomers πια!
6: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Γνωρίζετε ποιο

0: στη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2, γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
2: Να δω

0: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
1: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
2: Πολύ καλημέρα, Χάπι! Πέρα από τις τραγουδάρες σας που μας κάνουν πολύ χαρούμενους, έξτρα Χάπι θα με έκανε ένα gaming γραφείο για να παίζουμε παιχνιδάκια στο λάπτοπ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει Χάπι, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Χάπι Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει Χάπι και κέρδισε το. Χάπι 104.

0: στα Πετράλωνα ακούνε Happy.
1: Είστε καλύτερη παρέα και μου φτιάχνετε τη διάθεση με τη μουσική σας.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Ο Happy 104. Παίζει. Παίζει. Τα καλύτερα 80's. Non-stop. Happy 104.

0: Το Σούνιο ακούει Happy.
1: Σας ακούω κάθε μέρα από το αυτοκίνητο, από το σπίτι, από όπου ακούγεται ήχος. Ακούμε μόνο Happy γιατί μας κάνετε χαρούμενους.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Προσοχή!
1: Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
2: Καλημέρα, εδώ είμαστε.
1: Κάθε πρωί, 6 με 10, η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star,
0: τον Σωτήρη Καλυβάτση.
3: Καλημέρα, κυρίες και κύριοι.
1: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί, 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
5: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
6: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Η Μαρία ονειρεύτηκε να βρεθεί με την κόρη της που μένει στο Λονδίνο. Ζήτησε λοιπόν ένα εισιτήριο μετεπιστροφής και το όνειρο έγινε πραγματικότητα.
8: Πραγματικά αυτό είναι ένα καταπληκτικό δώρο.
1: Και η Μάρθα που είναι φιλόζωη κέρδισε μία δωροεπιταγή από Pet Store.
9: Ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ο Γιάννης ζήτησε ένα λάπτοπ για την κόρη του και το κέρδισε.
10: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
1: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. 104.

0: Η Σαλαμίνα ακούει Happy.
1: Σας ακούω καθημερινά από τη δουλειά μου, μου κάνετε παρέα και μου φτιάχνετε τη διάθεση καθημερινά.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: Η Ραφίνα ακούει Happy.
1: Είμαι φανατικός του Happy 104. Κάθε πρωί στο γραφείο μου κάνει παρεούλα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.

0: Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Στον Happy 104, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Όπως τον ξέρουμε.
1: Ο Happy 104 είναι εδώ. Και εκεί έξω υπάρχουν πάρα πολλοί άντρες συνήθως. Ο μόλις γυρίσω θα το φτιάξω. Και λένε το Σεπτέμβρη. Μόλις γυρίσω θα το φτιάξω. Μόλις γυρίσω. Ναι, μωρέ, μην αγχώνεσαι. Έχει χαλάσει εδώ το φως στην πολυκατοικία, σου λέει ο διαχειριστής. Μόλις γυρίσω θα το φτιάξω. Έχουμε χρεωθεί για τα κουνούπια του Δυτικού Νείλου έναν έξτρα καθαρισμό. Μόλις γυρίσω θα πληρώσω. Μόλις... Και γυρνάς πίσω το Σεπτέμβρη και υπολογίζεις με βάση τα έξτρα έξοδα. Γιατί εσύ είσαι ο μόλις γυρίσω θα το φτιάξω. Μόλις γυρίσω θα το πληρώσω. Ότι πρέπει να πας να βρεις δάνειο ή πρέπει να βρεις μια έκτη δουλειά για να μπορέσεις να πληρώσεις όλα αυτά τα μόλις γυρίσω θα το φτιάξω, μόλις γυρίσω θα το πληρώσω. Δηλαδή δεν χρωστάς μόνο σε ανθρώπους, χρωστάς σε κουνούπια του Δυτικού Νείλου λεφτά, χρωστάς στην Αίγυπτο λεφτά. Χαρούμενο Σεπτέμβρη.
0: ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
2: Προσοχή.
0: Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
3: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
0: Mornings. Κάθε πρωί, 6 με 10, η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80's και 90's επιτυχίες. Και με guest star,
4: τον Σωτήρη Καλυβάτση.
5: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί, 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
8: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
9: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για τρεις ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
12: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
13: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
14: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα ογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
13: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
14: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
16: Καλημέρα ομάδα του Happy 104. Ακούμε τις μουσικές σας πηγαίνοντας ταξιδάκι. Θα θέλαμε μία μηχανή να φτιάχνουμε καφέ εσπρέσο με λίγα παγάκια και να απολαμβάνουμε τις μουσικές σας και την παρέα σας. Φιλάκια!
0: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104.

0: Ακούνε Happy.
1: Σε ευχαριστούμε που μας κάνεις πολύ happy με τις μουσικές επιλογές σου.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

happy. Πες μας, τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

Ο Happy 104. Παίζει. Τα καλύτερα 80's. Non-stop. Happy 104.

0: Μας κάνετε πάρα πολύ ευτυχισμένους, γιατί μας αρέσει πάρα πολύ η παρέα σας. Είστε καταπληκτικοί όλοι σας.
1: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
1: Happy 104.

0: πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
1: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
0: Morning. Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star τον Σωτήρη Καλυβάτση.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
0: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις. Να δω.

0: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Η Άννα μας λοιπόν ζήτησε ένα ηλεκτρικό φουρνάκι για τη μαμά της. Πώς θα αντιδράσει όταν θα της πούμε συγχαρητήρια, κέρδισες?
3: Καλέ, είμαι πολύ ευτυχισμένη.
2: Πώς θα κάνουμε την Αργυρό και την οικογένειά της όσο πιο happy γίνεται?
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. 104.

0: ακούει Χάπι.
1: Ακούω ανελιπώς Χάπι γιατί παίζετε τα καλύτερα τραγούδια των 90s, τα οποία ήταν η γενιά μου.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

happy. Πες μας, τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

0: Η Αγία Παρασκευή. Ακούει Happy.
1: Πάντα σε ακούω και συνέχεια σε ακούω. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ μου φτιάχνεις τη διάθεση. Ευχαριστώ πολύ.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Προσοχή.
1: Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
2: Καλημέρα, εδώ είμαστε.
1: Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star
3: τον Σωτήρη Καλυβάτση.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
1: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.
5: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
1: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
8: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Εύχομαι σε όλους καλό καλοκαίρι και αυτό που εμένα θα μου έφτιαχνε το καλοκαίρι μου και θα μου το έκανε ακόμα πιο happy, κάτι που το θέλω πολύ πολύ καιρό και θα με έκανε να ξυπνάω και να κοιμάμαι happy, είναι ένα στρώμα για το κρεβάτι μου. Καλή συνέχεια. Καλές ακροάσεις να έχουμε πάντα μαζί σας.
1: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104.

0: Αθήνα, ακούει Happy.
1: Γεια σας παιδιά, ευχαριστούμε πολύ που μας κάνετε Happy με τη μουσική σας.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Το Χαϊδάρι ακούει Happy.
1: Happy κάθε μέρα, όλη μέρα. Σας ακούω καθημερινά, στο κινητό, στην εφαρμογή, στην τηλεόραση, στην παραλία, παντού. Happy πάντα, happy παντού.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλλα. Στον Happy 104, ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας. Όπως τον ξέρουμε.
1: Ο Χάπ 104 είναι εδώ και θα συμφωνήσετε μαζί μου. Νομίζω ότι το Σεπτέμβρη το σπίτι παρετείται. Επειδή το έχεις αφήσει λίγο καιρό τον Αύγουστο, το σπίτι παρετείται το Σεπτέμβρη. Πας να ανοίξεις μια ντουλάπα, σου μένει στο χέρι το παραθυρόφυλλο. Στάζει διαφορετικά το κουμπί. Μια λάμπα κάνει ένα και σκάει ένα βράδυ του Σεπτέμβρη. Μία κατσαρίδα τη βρίσκεις, όχι απλή κατσαρίδα, λες ποντίκι πέρασε, κατσαρίδα πέρασε. Έχει τέτοιο βάρος αυτή η κατσαρίδα που δεν μπορεί να τρέξει. Κάνει και αφήνει ίχνη στο μάρμαρό σου. Λες αυτή ήταν εδώ όλο τον Αύγουστο. Και δεν ήταν μόνη, φίλε μου. Όταν είναι τόσο μεγάλη κατσαρίδα, όλο της το σόι, σύντομα όλο το Σεπτέμβρη θα είναι εκεί. Καλή επιστροφή με Happy 104. Πάμε τώρα σε διαφημιστικό μήνυμα να πούμε και καλή αρχή στους φοιτητές, στους παλιούς που ξεκινούν τώρα το νέο εξάμηνο, αλλά και τους πρωτοετής. Εγώ έχω κάνει και σκονάκι παλιά για σούπερ φοιτητική ζωή, αλλά και για παλιούς και για νέους. Ακούστε με τώρα. Αν είσαι φοιτητής, η φάση είναι ΔΕΗ, My Home for Students, ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή, με σούπερ παροχές όπως ο καφές της ημέρας, δώρα από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο. Τέλειο λέμε. Και είναι μόνο η αρχή. Αν είσαι φοιτητής, μπες στο ΔΕΗ.gr και μάθε περισσότερα για το ΔΕΗ, My Home for Students, όσο παίζει το επόμενο τραγουδάκι.
0: Προσοχή! Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
2: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
0: Morning. Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star
3: το Σωτήρι Καλυβάτσι.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.
5: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
6: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10, 500 γραμμάρια. Μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Να δω.

0: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy διαγωνισμός. Και εδώ όλοι κερδίζουν. Βαρβάρα καλωρίζει το πλυντήριο πιάτων. Για πες, πόσο happy σε κάναμε και ας μην το πιστεύεις. Ξανθίπη, πόσο όμορφος και άνετος είναι ο καναπές κρεβάτι που κέρδισες.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ακούω κάθε μέρα, σας φτιάχνετε τη διάθεση. Παιδιά, συνεχίστε έτσι.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: Η βουλιαγμένη ακούει Happy.
1: Η μόνη παρηγοριά μου, ο σταθμός σας με τα καταπληκτικά τραγούδια σας. Συνεχίστε έτσι, ευχαριστώ.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

0: Είναι ο Happy 104. Παίζει.
1: Παίζει.
0: Τα καλύτερα 90s. Non-stop. Happy 104.

0: Ο Άλυμος ακούει Χάπι.
1: Αγαπημένε μου Χάπι, όπως ακούτε, όλη μέρα ο σταθμός σας παίζει ατελείωτα. Ευχαριστούμε πολύ που μας κρατάτε παρέα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
1: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
0: Morning. Κάθε πρωί, 6 με 10, η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star,
2: το Σωτήρι Καλυβάτσι.
3: Καλημέρα, κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί, 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
6: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
8: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω τον παλιάτσο. Το παλιάτσο. Και την έβαψες.
10: Α, ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
11: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
12: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
13: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Στην ομαδάρα του Happy στέλνω τα καλύτερα. Σας ακούω ανελιπώς, όλη μέρα, κάθε μέρα, και έχω να πω happy όλη μέρα, το γιατρό τον κάνει πέρα.
0: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104.

Ο Happy 104 παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Στο Εγάλεο ακούει Happy.
1: Δουλεύω όλη μέρα, κάνω δύο δουλειές. Ακούω Happy συνέχεια και στο αυτοκίνητο.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: Αργυρούπολη, ακούει Happy.
1: Σας ακούω ανελιπώς, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, σαν αντιβίωση ένα πράγμα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: Προσοχή!
1: Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
2: Καλημέρα, εδώ είμαστε.
1: Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star
0: τον Σωτήρη Καλυβάτση.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
1: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά.

0: Το Γαλλικό Κολέγιο της Ελλάδας.
1: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
2: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
4: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
8: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Εδώ. Όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Η φίλη μας η Αφροδίτη λοιπόν ζήτησε και κέρδισε μετά από κλήρωση σήμερα ένα μπουντουάρ για την κόρη της που θέλει να ασχοληθεί επαγγελματικά με το μακιγιάζ.
10: Με τρελάνε τα απίστευτα σήμερα. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο, να ξυπνώ και να κοιμάζω με το χάπι.
9: Σήμερα στην κλήρωση βρήκαμε τη Χριστίνα και βρήκαμε και την παγωτομηχανή που ζήτησε.
11: Όλα τέλεια, πολύ χάπι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

Ο Happy 104. Παίζει. Παίζει. Τα καλύτερα 90s. Non-stop. Happy 104.

0: οι αμπελόκηποι ακούνε Χάπι.
1: Γεια σου Χάπι με τις μουσικάρες σου. Μας θυμίζεις τα παιδικά μας χρόνια με αυτές τις μουσικές και γινόμαστε πραγματικά Χάπι.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

να είσαι happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Τα Βρυλίσια ακούνε Happy.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις όμορφες στιγμές που μας χαρίζεις κάθε μέρα και χαμογελάμε και θυμόμαστε τα νιάτα μας με τα τραγούδια που ακούμε.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
1: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
0: Morning. Κάθε πρωί, 6 με 10, η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star,
2: τον Σωτήρη Καλυβάτση.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί, 6 με 10. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Καλημέρα Happy Radio, καλημέρα Happy ακροατές. Όταν είμαι στο αυτοκίνητο και βάζετε από τις γνωστές μουσικάρες σας και πάω να δώσω λίγο ένταση, μπουκώνω όλα τα ηχεία. Δεν μπορώ να απολαύσω τη μουσική. Οπότε ένα ράδιο, ένα ηχοσύστημα, κάτι τέλος πάντων να μπορώ να απολαύσω τη μουσική σας.
0: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104.

είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: η Ελευσίνα ακούει Χάπι.
1: Είμαι πολλές ώρες στο τιμόνι και κάθε μέρα με γυρνάτε 30 χρόνια πίσω.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Το γαλάτσι ακούει Happy.
1: Συνεχίστε έτσι, με την ωραία μουσική, να μας διασκεδάζετε και να μας φτιάχνετε την ημέρα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
1: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
0: Morning. Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star
2: τον Σωτήρη Καλυβάτση.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Να δω.

0: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Η φίλη μας η Ξένια έχει στείλει πολλά φωνητικά μηνύματα στο Happy Viber. Όμως αυτό που κληρώθηκε ήταν για ένα καλό κινητό τηλέφωνο. Ξέρετε ποιο?
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ο Θωμάς έγινε happy επειδή κέρδισε τα drums που ονειρευόταν ο γιος του.
2: Ο μικρούλης μας τα χαρεί απίστευτα.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Η Γλυφάδα ακούει χάπι.
1: Σας ακούω παντού και πάντα και είστε υπέροχοι και καλύτεροι.
0: Όλη η Αθήνα ακούει χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: πολύ, ακούει Happy.
1: Εντάξει, παιδιά, ο σταθμός σας τα σπάει. Δεν τον αλλάζω.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: Προσοχή.
1: Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
2: Καλημέρα, εδώ είμαστε.
1: Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star
0: τον Σωτήρη Καλυβάτση.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
1: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Ακούμε χάπι στη δουλειά, ακούμε χάπι στο γυμναστήριο, ακούμε χάπι στο δρόμο, στο αυτοκίνητο. Είστε πολύ καλοί και αν γίνεται να κερδίσω ένα τάμπλετ. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
1: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει χάπι, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισε το. Happy 104.
5: Can't touch this. Can't touch this.

είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Κηφισιά. Ακούει Χάπι.
1: Καλημέρα Χάπι, σε ακούω κάθε μέρα. Μ' αρέσουν τα τραγούδια σου. Συνέχισε έτσι, να σε ακούμε κάθε μέρα. Όλη την ημέρα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

είναι ο Happy 104. Παίζεις τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: ο κεραμικός. Ακούει Χάπι.
1: Την ομαδάρα του Χάπι θέλω τα καλύτερα. Σας ακούω ανελιπώς όλη μέρα, κάθε μέρα. Και έχω να πω Χάπι όλη μέρα. Το γιατρό τον κάνει πέρα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: 104. Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Δέσποινα, πόσο happy κάναμε την κόρη σου με το διάδρομο έκπληξη που ζήτησες και κέρδισες για εκείνη στο happy διαγωνισμό.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αχ, πόσο θα χαρεί η κόρη μου, δεν φαντάζεσαι.
0: Στέλιο.
2: Ναι.
0: Συγγνώμη που σε ξύπνησα για να σου πω ότι είσαι ο νικητής της εβδομάδας με το ημίδιπλο κρεβάτι για τη μητέρα σου.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και πάλι συγγνώμη. Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Καλυθέα, ακούει Happy.
1: Μας φτιάχνει το κέφι και ξεκινάμε πιο όμορφα τη μέρα μας.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 80's. Living in my dream. Non-stop Happy 104.

0: Το κοροπί ακούει χάπι.
1: Ακούω χάπι κάθε μέρα εδώ στη δουλειά, πολλές ώρες, γιατί είναι ο σταθμός μου. Είναι αυτά που μου αρέσουν πάρα πολύ.
0: Όλη η Αθήνα ακούει χάπι 104.
2: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: Το κουκάκι ακούει χάπι.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ που υπάρχετε στο ραδιόφωνο. Μας κάνετε φοβερή παρέα. Με κάνετε πάρα πολύ χάπι.
0: Όλη η Αθήνα ακούει χάπι 104.
2: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Ο Happy 104. Παίζει. Τα καλύτερα 80's. Non-stop. Happy 104.

Καλημέρα.

0: Ερυθρέα. Ακούει Χάπι.
1: Ευχαριστούμε για τις μουσικές που μας χαρίζετε.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Ευρώπη 104.
1: Θα γινόμουν πάρα πολύ happy εάν κέρδιζα ασύρματη ηλεκτρική σκούπα λόγω κατοικιδίων, να την κάνω δώρο στη γυναίκα μου, να μην μπεδεύεται τόσο πολύ. Μια που αγαπάμε τα ζώα, αλλά αγαπάμε τη γυναίκα.
0: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104.

0: Νίκο Μαρούση, ακούει Happy.
1: Ακούμε Happy 104 και μας φτιάχνει τη μέρα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

104. Παίζει την περισσότερη μουσική όλη μέρα. Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: Μιαου.
1: Η Νέα Σμύρνη. Ακούει Χάπι.
2: Γεια σου αγαπημένη μου Χάπι. Από τότε που σε ανακάλυψα, δεν σε αλλάζω με τίποτα.
1: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
1: Χάπι 104.

0: 4. Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Η Μαρία ονειρεύτηκε να βρεθεί με την κόρη της που μένει στο Λονδίνο. Ζήτησε λοιπόν ένα εισιτήριο μετεπιστροφής και το όνειρο έγινε πραγματικότητα.
1: Πραγματικά αυτό είναι ένα καταπληκτικό δώρο.
0: Και η Μάρθα που είναι φιλόζωη κέρδισε μία δωροεπιταγή από Pet Store.
2: Ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ο Γιάννης ζήτησε ένα λάπτοπ για την κόρη του και το κέρδισε.
3: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. 4-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr.

0: Ιωνία. Ακούει Happy.
1: Όπως και να έχεις, σας αγαπώ και ευχαριστώ για τη διασκέδαση και τις αναμνήσεις.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Το νέο Φάληρο ακούει happy.
1: Αυτό που με κάνει πραγματικά happy είναι η μουσική σας. Γιατί κάθε φορά που σας ακούω είναι σαν να γυρίζω για λίγο στις πιο όμορφες και ανέμελες στιγμές της ζωής μου. Μου φτιάχνετε τη διάθεση, ακόμα και στις πιο απαιτητικές μέρες.
0: Όλη η Αθήνα ακούει happy 104.
2: Μόνο happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: Ευρώπη 104.
1: Μου μορφαίνετε την ημέρα μου με όλα τα τραγούδια που μου αρέσουν. Σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Αν θα ήθελα να ζητήσω κάτι, ένα ταξίδι στο εξωτερικό, αν γίνεται. Πολλά φιλιά, να έχετε μια υπέροχη μέρα.
0: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104.

0: το νέο ψυχικό. Ακούει Happy.
1: Είσαι ο νούμερο ένα σταθμό αποθηκευμένο στο αυτοκίνητό μου για να σ' ακούω πάντα και παντού όταν οδηγώ. Σ' ακούω και στο σπίτι και στη δουλειά με τα παιδιά μου, με τους φίλους μου. Πάντα Happy.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.